0: όπως είπε ο Ρουμένης, ο Μέσος.
1: Ήταν ένα αρνητή και φυσικά ο Ρουμένης. Ναι, ναι. Ναι, ναι.